είτε you not, σε δάσα είσαι είτε α. Μις λέκε βάρει απ' τα ήχου του τερά, μις πλάνε βάρει απ' τα ήχου του τπέα. Μις κυλόν σε λεμέστρι μάτες, και σέλισε τρίστο τάω. Μις κυλόν τε μα οίγε χίντ, για καστα γιάπ.